0: Ράδιο Κάντρο FM. Σωβρέμενο hit μουσικά.
1: Hi Bulgaria, we are Liquid 5 and Justin Jimua. You are listening our brand new single Northern Lights.